0: Μπίτι.
1: Ντόγκια μου και τη διαμίδα.
0: Κίνγκπιν, οκ.
1: Νόγκια νοτέκου.
0: Μα κοιμιά γιο κού.
1: Νόγκια νοτέκου. Από κοραν τη διαμίδα. Νόγκια τη βέη γιον και βέζανα.
0: Τι γατού.
1: Μιδά, μιδά, ντόγκια και βέζανα. Νόγκια να τη βέη.
0: Τι γατού για τρε. Κούμα κοιμιά γιο κού. Αμόν ρατάγκαζε. Μου βίρα μου δεν νιώα.
1: Κοράτιο και καμούν δεν μου να μολύμω. Μισάβα. Τένιε. Νόγκο κοράτιο και καρότα. Ο τέαβα μου βίραρε. Μπίτι αράγκα νου διέρε γοζό. Θα μολύμω. Να με ρε αβάτε, μπίτι για τέβο κορά δίκο ανώ ράγα νου δίρε κοζερία μου. Λίμω, λίμω ρε, έχω μόνο μου, α, είσαι άμε τάιμς.
0: Ρου, γυναικιά ρου, γάια το μου μέρα
1: γιόντο. Τι τόσα γαμά, με νιά ρούσιο ενώ εγώ κέμπα, τόσα άμα ονδό ρε μα
0: όκα, ωραία μα βιάμα. Α, να μου μου ζάει, ρου να να μου νεμόγω το ματουρά καρέ, είναι μου ζάει, μου ταγκόγια του απελέκε να μτάρ. Μου
1: ταγκόγια του
0: Niyo ndiye mirinio my friend. Mi ni Gen Z.
1: Omo Gen Z?
0: Zae.
1: Umagara. Umagara.
0: Niyo ndiye mkuveri yu kiladhi kia millennials.
1: Umagara, umagara. Umagara.
0: Mi millennials ni ando megu ya mono taarele.
1: Eh.
0: Taamagi.
1: Kale mie?
0: Eh.
1: Aya.
2: Mundo wakua, angwene mehuite, cheza cheza, nedhamite. Na daino kodi yovotani, ni *779#. Daino nodha kinoke yovotani lotena smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivi na *779#, daino, sagura mo, ni option 8. Noke na sagura we mwaro FM, iria ni option 10. Na gimme kina ambiria, ukigira midhako ya muvira, AI ya cheza cheza, nirago tetheria weka analysis. Wira waku niguetera uvotani tu mapilot na umaratu waridhia gatege makieguetera uvotani na second indare utaina utomira bundles uvotani waku weba kuvenawe changamka vivinya *779# dino cheza cheza kuwa mjanja cheza smart tembe tikiri kwe mundu wa wande wandia meke 18 cheza cheza nembe tikiri ne BCLB license number BK 00008 56